Place, Άννα Μίσα, Last Greece, Πολιούτο του Τζίμ, το Γιάννη Μιλατσόν, Λιγόρια, Άννα Γκίβ, Κοπότε, Σας Αθήνας, Γκραν Κέραν Σιλκο, Κοπότ Σιλες, Άννα Άννα, Σαρδί Γκόρβα, Ινουρι, Ήπτου, Σαόλικ, Νάδευτη, Νάδευτη, Γκραν Κέραν Αφαμάτσινες, Λάξια, Άννα, Κοτέ,